0: Όλα σέλσεις λόγκα και μαούρ που καλά όχους του μελιά. Είναι γρήκε είναι μαούρ που άλλα μαούρ με μελιά, καρά μαμούρ καγινιέτα, είναι ρεπίλα με αγαλιά. Ήρμαν είναι ένα μάμα πάπου να του αχμουρία. Αν που αγώ να έλσεύω στα καλκα και μά. Άκω αγά με και αγάνικα, καρνιέ είναι ένα μαούρ πουλά, κάτι μαούρ και βακαμλήν και γινιέτα πουρπουλά. Έρπερ πλάνα, ακόμη μου λέγα μαλλιά, είχα μάκανα μακρά κανά αιώκουα. Εν μεγέρ σένσονς, να ρουλιά κανά μα, απάπου να μην μήνυγα αιώκουα. Νούγκο ακίε μήνα μα, κυμένα μα, απάπου να λέγα αιώκουα. Ήταν ένα σένσονς, .abs.gov.au.
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: You're on the Hour Power with me, DJB, on the episode of Dance Songs. Yeah, nothing but songs that have the word dance in them. Thanks for coming across the TIBA Radio Network.